0: en Veracara, Farruko.
1: Τα γυράνα, μουαγιάκουσα, μαμπουδοτία. Να ένα μπέ μακινάκα. Αγκόνι μη, μαμάουα, εγωρό πάπα με.
2: Lo más pegado suena aquí. Música Latina Urbana, el programa más de moda.